0: Ωραία ταράτους.
1: Αδελάτε αλσαμένη.
2: Μαχουίνα βελμένη.
0: Στρολτσιά σου. Σε συγχύσει.
2: Εμένεις πίστευο.
0: Άικα κόνε.